0: αισθάνεσαι στρες.
1: Wow, ο πίσεν δεν οστάσου, α, αγεγόδε, κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, γάνστα.
2: Μάμι, ο πίδος.